Κόρτα. Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κατά το βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.